0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: έχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του Ιαπωνίου. Κάντε ακουστεί.

European School Radio, the first student radio.

στο Μάρκο, ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε και αυτοί ήξεραν από το Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης, τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο, μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος, δεμένος, λιτός, συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να τους τον πάρω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη, πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών, τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Το πρωί εκείνο και σκοτωμένα ακόμα.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Καλημέρα από την Τάσο.
2: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα 11 του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θράσου.
3: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
2: Ελπίζουμε να καθαρίσουμε η εν δράση μας.

0: Άρα για ό,τι βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε στα κοινωνικά δίκτυα είναι αληθινό. Είμαστε όμιλος δημοσιογραφίας podcast των νέων εκπαιδευτηρίων Μαγιάρα και θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά podcast με θέματα κοινωνικά δίκτυα.
1: Στα επεισόδια που ακολουθούν θα εξετάσουμε τους κινδύνους που παραμονεύουν για τους χρήστες των διαδικτύων αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε.
2: Μήπως είσαι φαν της metal και της ιστορίας? Αυτό το αφιέρωμα είναι για σένα. Συντονίσου στο γέλασμα την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου για να απολαύσεις το αφιέρωμά μας στο Σάββατο.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

φύγαν όλα τώρα τα παιχνίδια. Πώς γίνανε έτσι οι αναμνήσεις. Να δούμε απόψε πώς θα φύγεις απ' τα ίδια. Πώς θα κρατήσεις ζωντανές τις ψευδεστήσεις.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το δεύτερο περιφυλακό γυμνάσιο Λευκοσίας Μαλούντα παρουσιάζει τραγωδία του Ευπιπίδη Τροάδος.
2: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
3: Παιδιά μου! Απάτρης σας εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας. Θρήνος και πένθος τρομερό.
4: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψες το κάστρο των φρυγών!
5: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
3: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
6: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
7: Ποιο θρήνο τραγουδάς στον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
3: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
8: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα τη δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο ήλιον έχασαν πρόσωπα αγαπημένα.
9: Του Απόλλων η βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνες τους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι που σοφούς τους θεωρούν σε τίποτα δεν είναι καλύτεροι από τους ασήμαντους.
3: Με αυτό το γάμο τους πλέον μισητούς εχθρούς δικούς σου και δικούς μου θα τους εξαφανίσω!
2: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8, μετά μεσημβρία. Στο πολιτιστικό ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Η θάλασσα φαίνεται θαυμάσια σήμερα. Δεν βουτάμε.
2: Μπορεί να φαίνεται ωραία, αλλά κοίτα τριγύρω, πόσα σκουπίδια.
3: Δεν μαζεύουμε μερικά.
4: Και δεν πάμε.
5: Πω, κοίτα ναι, σε τι πέταξαν. Τσιγάρα, ψυκτικά, σακούλες.
6: Εδώ κοίτα, πετάξανε μπαταρίες, ακόμα και πάνε σμωρού.
2: Μα έλεος, ακόμα και αυτά που ανακυκλώνονται έχουν πετάξει. Δες μπουκάλια, χαρτιά, σακούλες.
7: Πω, καλά, τι κάνουν αυτοί οι βλάκες εκεί πέρα.
2: Βλέπω καλά, μαζεύουν σκουπίδια.
8: Πάμε να σπάσουμε βλάκα.
5: Τι κάνετε κύριε.
2: Σας έβαλε η μαμά να καθαρίσετε.
9: Αχ, τελείωσε και ο καφές μου. Ορίστε, πάρτε και αυτό.
3: Σταματήστε.
2: Τώρα μιλάμε εμείς.
6: Που ζείτε.
9: Στη γη.
6: Τι σας δίνει.
9: Ζωή.
1: Αγάπη.
7: Οξυγόνο.
4: Νερό.
2: Η γη είναι τα πάντα.
9: Χωρίς τη γη δεν υπάρχει ζωή.
6: Τι χρειάζεται.
9: Φροντίδα.
2: Αγάπη.
9: Προστασία.
6: Τι της δίνετε.
9: Τίποτα.
2: Το να μη σέβεσαι τη γη είναι σαν να μη σέβεσαι τους άλλους. Ό,τι πετάς, στο πετάνε.
10: Ανακύκλωσε για να μην ανακυκλωθείς.

σε γυρεύουν, σε φωνάζουν, σε φωνάζουν. Η λευκή βάρκα στα νυχτά μεθυσμένη.

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας ρωσίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσες αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
0: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να πονώ.

0: Έχει δίκιο η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
3: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται οι χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα, αν βρίσκουν, θα είναι το τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
4: Ωραία τα jet ski και τα chris craft. Αλλά κάνουν θόρυβο και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής, ενώ τους προκαλούν και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε. Οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
5: Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και η οδυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα η Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαι το Νίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ήχοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
4: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
4: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
4: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες...

0: Θα πάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά. Είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
2: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ανθρώπους από όλες τις ηλικίες.
3: Να μην αφήνουμε να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε ακτές και προστατευόμενες παραλίες.
4: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
5: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα από

0: Η θάλασσα τώρα έχει φωνή. Γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Οι μαθητές του ειδικού δημοτικού
2: και του ειδικού νηπιαγωγείου Νέας Προποντίδας
1: από τη Χαλκιδική
2: στέλνουμε το μήνυμα.
1: Σώπα,
2: άκου,
1: επικοινώνησε για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
3: Είμαστε το 12ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, λεγόμαστε 12ος ρυθμός και σας προσκαλούμε στο Europe Young School Radio.

Είμαστε οι μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αθηνών. Σας παρουσιάζουμε το e-twinning 2025 έργο μας. STEAM. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο αύριο. Δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση του έργου μας στο αναλυτικό πρόγραμμα, στους τομείς του αναλυτικού προγράμματος και στους επιτεύξιμους στόχους.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐσεις τα περιστέρια. Όταν πολέμησαι γυνάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάνουν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να ψηλά. Όταν γυμνάσαι το σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους, εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες, αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026, σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές σου.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος.
7: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
8: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
9: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας Πατέρας, υπηγός των θεών, τον τιμώρησε στέλνοντας τον ύφεστο με τον σταυρό σου στον κάκο σου και κρατώντας τον νητή καρφωμένο σε ένα τράχο.
10: Ένας μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο από τις ελληνικές μυθολογίες, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο Ηρίθιος Ηρακλής, είπε να τον ελευθερώσει και μαζί της θα τον ελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
11: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιότελος τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη.

να σέβεσαι τους άλλους, να συνεργάσαι και να δίνεις καλοσύνη, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Ο εθελοντισμός δεν χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται καρδιά. Στην τάξη μας αποφασίσαμε να μαζέψουμε

0: άρεσε τη μίση μου από απλά πράγματα. Να βοηθάμε στο σπίτι, να λέμε ευχαριστώ, να στηρίζουμε όποιον το χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται πολύ μικρό για να κάνει καλό. Δεν χρειάζεται έτσι. Χρειάζεται ανθρώπους που νοιάζονται.
2: Νόμιζα πως θα έδινα μόνο.
3: Αλλά πήρα κι εγώ.
4: Έμαθα να συνεργάζομαι.
5: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
6: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
7: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο, σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
8: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο,
9: στα γεροκομεία,
10: στην κοινότητά μας,
11: στα νοσοκομεία,
12: στα καταφύγια ζώων,
13: σε εθελοντικές οργανώσεις.
4: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
14: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο.
15: Και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
16: Ο εθελοντισμός είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.
3: Το μέλλον μου δεν χτίζεται μόνο με νόμους. Χτίζεται με πράξεις καλοσύνης κάθε μέρα. Και οι πράξεις αυτές ξεκινούν από εμάς.
17: Γι' αυτό και εσύ γίνε διασώστης, βοήθα στις πλημμύρες.
18: Υιοθέτησε ένα δέσποτα, υιοθέτησε μια ζωή.
19: Οι εθελοντές σώζουν ζωές, σώσ' κι εσύ μια ζωή.
20: Δώσε ένα χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
21: Φύτεψε ένα δέντρο, κάποιος θα σε ευχαριστεί στο μέλλον.
22: Βοήθα στην ομάδα σου.
23: Γίνε διασώστη σε περίπτωση σεισμού. Σώσε ζωές.
4: Γίνε εθελοντής εμμονότητας. Γίνε μέρος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
24: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη.
25: Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
26: Ούτε να είμαστε τέλειοι.
27: Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
4: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
28: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τις γης ενθλιμμένη, να έρθουν να βρουν συντροφιά. Να βρουνε στρωμένο τραπέζι, στα μύγια να καθίσουν με πιο καημός. Και ανάμεσά μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός. Να βρουνε γωνιά να κουμπίσουν, σκαμί για να κάψουν τυφλός. Και εκεί καθώς θα μιλάμε, συντροφιά και Χριστός.
29: Ο εθελοντισμός είναι επιλογή, είναι πράξη αγάπης, είναι δύναμη.
30: Ας γίνουμε κι εμείς μικροί εθελοντές με μεγάλες πράξεις.
31: Από μαθητές σήματα δημοτικού για μια κοινωνία αλληλεγγύης σε σεβασμό της ουράς.
29: Δίνουμε χρόνο, παίρνουμε νόημα.
32: Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε.
33: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Νερόπολιτικά, νότες και ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών.
1: Μια εκπομπή που ασχολείται με το νερό στην κοινότητά μας και την έλλειψη του στη χώρα μας.

0: Είμαστε ομίλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
1: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Bond. James Bond.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας είναι η προσαρμογή σε νέους τόπους.
5: Να κινείσαι, να αναπνέεις, να πετάς, να επιπλέεις, να κερδίσεις τα πάντα ενώ δίνεις, να περιπλανιέσαι στους δρόμους μακρινών χωρών, να ταξιδεύεις σημαίνει να ζεις.
4: Είτε ο Hans Christian Andersen. Σε ποιον όμως δεν είναι δύσκολο να προσαρμοστείς σε ένα νέο χώρο? Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, προσαρμοστικότητα ίσον επιβίωση. Έχεις έρθει αντιμέτωπος με καθυστερημένες πτήσεις, χαμένες αποσκευές, μικρολιστίες στη μέση του πουθενά και τροφικές δηλητηριάσεις από τοπικές παραδοσιακές νοστιμιές.
5: Την πρώτη φορά στενοχωριέσαι, τη δεύτερη θυμώνεις, τη τρίτη χάνεις την ψυχραιμία σου. Από ένα σημείο και μετά το παίρνεις απόφαση και απλώς κάνεις υπομονή. Δεν είστε και το τέλος του κόσμου.
4: Όταν μαθαίνεις να λύσεις και να προσαρμόζεσαι στις δυσκολίες, τότε τίποτα στη ζωή σου δεν μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Γιατί, σε ποιο διέξοδο και αν βρεθείς, εσύ θα είσαι ικανός να βρεις εναλλακτικά και λύσεις.
6: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Στην αρχή πίστευε ότι ήταν μόνο για τους λίγους και τους ξεχωριστούς. Εγωίστρια, επιλεκτική, ενοχλητική, με υπεροψία και ένα τεράστιο εγώ.
8: Με λένε μάσκα. Μάσκα χειρουργική. Εκείνη η γαλαζιά απ' έξω, η άσπρη μέσα, με τα λαστιχάκια που δένουν πίσω από τα αυτή. Εγώ φτιάχτηκα για τους μοναδικούς. Εγώ ανήκω στους επιστήμονες. Εγώ δημιουργήθηκα για ιατρικά κέντρα. Εγώ προειρίζομαι για τα υψηλής αξίας εργαστήρια. Εγώ και εγώ.
7: Και ξαφνικά όλοι την ψάχναμε με αγωνία για να σώσει τη ζωή, να δώσει μία ελπίδα στη μάχη του πλανήτη. Κι έτσι ζητήσαμε την άδεια της για να τη φορέσουμε σε λεωφορεία και μετρό, στα σχολεία και σε χώρους με κόσμο, στα ταξίδια, στον παππού και τη γιαγιά. Και η μάσκα άρχισε να σκέφτεται αν το εγώ της μπορούσε να γίνει εμείς.
8: Όχι, όχι!
7: Μα ύστερα είδε να γεμίζουν τα νοσοκομεία, να λυγίζουν τα χειροκομεία, να κλείνουν σχολεία και αγορές, να χάνονται γιορτές, να δακρύζει ο πλανήτης, άνθρωποι να φεύγουν. Και τότε αποφάσισε:
8: δεν υπάρχει εγώ στη μάχη της ζωής. Και αν θέλουμε πλανήτης να έχει αύριο.
7: Ναι λοιπόν, εμείς θα φορέσουμε μάσκα. Εμείς θα ανισταθούμε σε πανδημίες. Θα συνεχίσουμε να χαμογελάμε. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Εμείς θα φέρουμε την ελπίδα και τον ήλιο. Εμείς.
9: Φόρεσε κι εσύ τη δική σου μάσκα και κάνε το δικό σου εγώ ένα παγκόσμιο εμείς.
6: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Έτσι θα είναι. Γι' αυτό ο Θεός μας περιμένει με αγαλίαση. Να σκύψουμε να φουγκραστούμε το χτυποκάρδι του μέσα σε όλα τα όντα και τα πράγματα της γης και του ουρανού. Είναι κλεισμένη η θεϊκή ουσία μέσα στο κουκούτσι τους, όπως η μυγδαλόψυχα μέσα στο πετρωμένο τσόφλι.
11: Βρήκανε στάρι στου τόφους στον Φαραώ, το σπήρανε και φύτρωσε. Μία στάλα φλογερή από τη θεία πυρκαγιά λούφαζε το λοιπόν μέσα σε τούτο το αποξεχασμένο σπυρί. Ένα τυποτένιο σταροκούκουτσο ήταν και περίμενε 3.500 χρόνια το πλήρωμα του χρόνου να σπάσει τη χρυσή φασκιά, να ξεμητήσει τις φύτρες, να βυζάξει τον ήλιο και τη γης, να χορτάσει την προαιώνια δίψα του. Αυτή η δίψα που περιμένει την ώρα της, καταλαγιασμένη μία αιωνιότητα, είναι ένα ψίχουλο από την ουσία του Θεού.
10: Αγαπημένοι, ας προφτάσουμε καν να τραγουδήσουμε βροντερά, όλοι μαζί, το υπέρτατο τραγούδι των τραγουδιών, το τραγούδι της γης.
11: Η ψυχή μας ας εξορμήσει σαν ένα βόλι που φεύγει και σφυρίζει, ας αδειάσει σαν μία αναστάσιμη του φωκιά, τραβηγμένη χαροπά στο αδιανό γαλάζιο.
10: Ας φύγει τα ψηλού, πάνω στα άγρια φτερά μοιάζει το κραυγής. Απόσπασμα από το τραγούδι της γης του Στρατή Μυριβίλη.
6: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος. Ένας χώρος για φωνές χωρίς όνομα, χωρίς τάξη, χωρίς βαθμό. Φωνές που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά ίσως λένε το ίδιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι και νιώσεις ότι θα μπορούσες να το έχεις πει εσύ, τότε αυτό το podcast έκανε το σκοπό του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό στο σχολείο δεν είναι αυτά που λέγονται δυνατά, αλλά αυτά που επιτέλους ακούγονται.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο μιλάω.
2: Αλλά είναι πράγματα που μένουν μέσα, σκέψεις, φοβίες, ελπίδες.
1: Σήμερα δίνουμε χώρο σε 15 φωνές, σε 15 πράγματα που δεν λέγονται ποτέ δυνατά.
2: Χωρίς ονόματα, μόνο η αλήθεια τους.
3: Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
4: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένω να αποτύχω.
5: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
2: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
6: Κουράστηκα να προσποιούμαι ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
7: Θα ήθελα μια φορά να πούν μπράβο, απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
8: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια, λέξη σοπαίνω.
9: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και η φωνή τους δεν τρέμει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
10: Όταν με συγκρίνουν, συχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
11: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για πως προξύλωτα και εμένα.
12: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος, όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
13: Μερικές φορές σκέφτομαι, αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
14: Νιώθω όρατος, είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
15: Φοβάμαι, μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος, αρκεί αυτό που είμαι.
16: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
17: Το να ζητήσω βοήθεια, νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
3: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πώς αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά κανείς δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανείο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
4: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέσει στο ρολόι πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
5: Κι όμως είναι εκεί που βαλιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
1: Ίσως δεν χρειάζονται λύση.
4: Αλλά προσοχή, χώρο.
0: Όταν σωπαίνουμε, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σωπαίνουμε. Σωπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σωπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σωπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή, καμιά φορά, πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι το να μιλάς θέλει θάρρος, αλλά το να ακούς θέλει ευθύνη και ίσως, αν αρχίσουμε να ακούμε πράγματα, κάποιες σιωπές να μην χρειάζονται πια.
16: Σεβασμός.
18: Ασφάλεια.
19: Κατανόηση.
20: Αποδοχή.
21: Εμπιστοσύνη.
22: Να μην φοβάμαι.
23: Να πω όταν κάνω λάθος.
24: Να με ακούν.
25: Να μην με κρίνουν.
26: Να είμαι αυτός.
27: Να χωράω.
28: Να με βλέπουν.
29: Να με υπολογίζουν.
30: Χωρίς να μιλήσω.
31: Χωρίς να ακουστώ.
32: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

0: Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα. Αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν, οξυστούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν μέσα.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Μουσική με ποδόσφαιρο,
1: τέχνη του γκράφιτι
2: και ταξίδια στο διάστημα.
3: Απολαύστε τους!
4: Μυρόπολιτή, μιλώντες και ιστορίες. Μια ραδιοφωνική εκπομπή των παιδιών της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυγκιών.
5: Μια εκπομπή ασχολείται με το νερό στην κοινότητά μας και την έλλειψη του στη χώρα μας.

0: πρόβλημα, παιδιά.
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: και μαθήτριες.
1: Είμαστε τα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου ΣΑΣ.
2: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς να φροντίζετε το σκύλο σας.
3: Ένας καλός ιδιοκτήτης εκπαιδεύει το σκύλο του από μικρή ηλικία.
1: Ένας καλός ιδιοκτήτης δεν περιορίζει το σκύλο σε μικρό χώρο.
4: Ένας καλός ιδιοκτήτης φροντίζει την καθαριότητα του σκύλου του.
5: Του δίνει την κατάλληλη τροφή.
6: Τον πηγαίνει τακτικά στο κτηνίατρο.
7: Παίζει μαζί του. Του μιλάει όμορφα, το χαϊδεύει, τον αγαπάει.
8: Φροντίζει για τη διαμονή του σκύλου του, όταν αποσιάζει.
9: Τον μεταφέρει σε ειδικό κλουβί όταν πάει ταξί.
10: Τον πηγαίνει βόρτα καθημερινά.
11: Μαζεύει τις ακαθαρσίες σωστά από τον δρόμο.
12: Δεν τον εγκαταλείπει όταν γράφει.

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: το χρώμα της καρέτα λάμπει στα σκοτεινά.
1: Πάγε τώρα.
0: Βροχή, χιόνι, θαλάσσι και άνεμοι τελείς.
1: Μοκοτρόπι καταφρώνεται, κλιματική αλλαγή απειλεί τον τρόπο ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

0: Accident. Ex-European School Radio.
1: Τουσάρε να μας αμάρε δυνάμεις, τα βάσα μαζί.
2: Εγώ και εσύ. Ενώνουμε δυνάμεις, γινόμαστε εμείς.
3: Ενώνουμε τα χέρια με χρώματα και γέλια, όνειρα και ελπίδα, χτίζουμε εμείς το μέλλον μας
0: Accident. Μαζί. Ex-European School Radio.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπατώ. Κι αν με ρωτήσεις ένα ακόμα πονά, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

Δεν σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουν βαριά. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου, ό,τι κι αν κάνεις δεν ήσουν καλή. Δεν ήσουν για μένα, το κατάλαβα. Τόσο αντίεμα από σένα, μα δεν απαντά. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπώ. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα. Σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνει με στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: από την παλιά στη Νέα Καλλικράτεια, το περιβάλλον ως γέφυρα μνήμης.
1: Η Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες που προερχόταν από την παλιά Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Τουρκία. Παρόλο που οι δύο περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές ομοιότητες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης. Και οι δύο Καλλικράτειες είναι παραθαλάσσιες περιοχές, με άμεση σχέση με τη θάλασσα. Η παλιά Καλλικράτεια βρισκόταν κοντά στην Προποντίδα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια αναπτύχθηκε στις εκτές του Βόρειου Αιγαίου. Το κοινό αυτό στοιχείο επέτρεψε στους πρόσφυγες να συνεχίσουν δραστηριότητες που γνώριζαν καλά, όπως η αλληλεία και το εμπόριο, αλλά και να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους που ήταν στενά συνδεδεμένος με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Επιπλέον, οι δύο περιοχές παρουσιάζουν παρόμοιο μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Το κλίμα αυτό ευνόησε την καλλιέργεια φυτών όπως η ελιά, το αμπέλι και τα σιτηρά, τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία της αγροτικής ζωής των κατοίκων και στις δύο περιοχές. Έτσι, οι πρόσφυγες μπόρεσαν να μεταφέρουν όχι μόνο σπόρους, αλλά και γνώσεις καλλιέργειας, διατηρώντας μια συνέχεια σε παραγωγική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο. Στη Νέα Καλλικράτεια, όπως και στην παλιά πατρίδα, τα σπίτια χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα και προσανατολίστηκαν με τρόπο που να αξιοποιεί τον φυσικό αερισμό και το φως. Αυτό δείχνει ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το περιβάλλον της παλιάς Καλλικράτειας για να δημιουργήσουν έναν βιώσιμο οικισμό στο νέο τόπο.

Η νέα και η παλιά Καλλικράτεια συνδέονται όχι μόνο ιστορικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργήσε ως γέφυρα που βοήθησε τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας.

0: η πολιτιστική και μουσική σύνδεση της νέας με την παλιά Καλλικράτεια.
1: Η νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος οικισμός, αλλά ένας τόπος που κουβαλά έντονα την πνοή της παλιάς Καλλικράτειας της Ανατολικής Θράκης στη σημερινή Τουρκία. Μετά τη Μικροασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της παλιάς Καλλικράτειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Χαλκιδική. Μαζί τους όμως έφεραν κάτι πολύτιμο, τον πολιτισμό και τη μουσική τους. Η μουσική της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ όμορφη και είχε ξεχωριστές μελωδίες και ρυθμούς που δεν υπήρχαν αλλού. Παιζόταν με παραδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και το βιολί και έδειχνε πολλά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη και νοσταλγία.

0: Πρώτοι πρόσφυγες προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανά τα έθιμα που είχαν μάθει από τους γονείς και τους παππούδες τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές, η μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση. Τραγούδια όπως το «Από ξένο τόπο» και άλλα προσφυγικά τραγούδια μιλούσαν για τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία για την παλιά πατρίδα. Μέσα από αυτά τα τραγούδια, οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η παλιά Καλλικράτεια δεν είχε χαθεί εντελώς. Παράλληλα, οι χοροί ένωναν τους ανθρώπους. Ο Συρτός και ο Καρσιλαμάς χορεύονταν συχνά. Ο Συρτός χορεύονταν σε κύκλο, ενώ ο Καρσιλαμάς αντικριστά σε ζευγάρια, άντρας-γυναίκα, δημιουργώντας ένα αίσθημα.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Ακούστε τα παιδιά της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κροκαιών Λακωνίας σε μία εκπομπή αφιερωμένη στον τόπο τους.

0: Radio Asteraca.
1: Μεταμόδελο!
2: Άνθρωποι πρότυπα. Μία εκπομπή από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και τα παιδιά της Ε3 τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, Ζακακίου, Πολύκαρπου Βλάχου.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας, είμαι από το Υπουργείο Παιδείας και έχω να σας ανακοινώσω ότι οι τάξεις σας είναι υπεράριθμοι. 4 πρέπει να φύγουν. Δεν χωράτε όλοι.
2: Ωραία. Ας φύγει ο Νίκος ο χοντρός.
3: Ο Γιάννης ο κοιμισμένος.
4: Ο Ρόμπερτ ο ορθόγραφος.
5: Η Μαργαρίτα. Το σπασικλάκι να φύγει.
6: Η αρχηγός της απομνημόνευσης δεν γράφεις χωρίς Μαργαρίτα.
5: Ο καλύτερος επιθετικός στην μπάλα.
3: Μα μπήκε μπροστά μου όταν με έδιναν το γάμα 3. Κοιμάται
4: γιατί δεν έχει θέρμανση και φαγητό στο σπίτι.
7: Α, καλά! Πέσα να μας φάνε όλους. Αν το πάμε έτσι, θα βρούμε έναν λόγο να φύγουμε όλοι από εδώ. Αλλά κανείς μας δεν περισσεύει.
6: Αυτό είναι. Μας και όλους. Δεν είναι προσωπικό. Είναι πρόβλημα όλων μας. Με την αλληλεγγύη μας γίναμε εμείς και εμείς θα δώσουμε τη λύση.
4: Κάπως θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει εμείς αν λείπει έστω και ένας.
1: Προστατεύουμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή. Μπορεί να συμβεί στον καθένα.
5: Στηρίζουμε το διπλανό μας, εργαζόμαστε συλλογικά και χαιρόμαστε τη συντροφικότητα.
4: Το πρόβλημα που το μοιράζονται δύο είναι για τον καθένα μισό. Σκέψου να είμαστε και περισσότεροι.
7: Βοηθώντας το διπλανό σου, έχεις δύο χαμογελαστούς ανθρώπους.
2: Κανείς δεν είναι ανώτερος, πιο μεγάλος, πιο έξυπνος ή πιο δυνατός όταν πρόκειται για το κοινό καλό. Κανείς δεν περισσεύει. Φερόμαστε υπεύθυνα και σκεφτόμαστε συλλογικά με στόχο το καλό όλων.
5: Ενωμένο εμείς, ευτυχισμένα εγώ.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Πόσο συχνά στρέφουμε το βλέμμα και την προσοχή μας στη ψυχή και τα συναισθήματά μας? Πόσο φροντίζουμε τη ψυχική μας ευημερία?
1: Η ψυχική μας υγεία αφορά το πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε το άγχος, να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας, να είμαστε λειτουργικοί και να δημιουργούμε σχέσεις με τους άλλους.
2: Δεν είναι απλώς η απουσία προβλημάτων, αλλά μια κατάσταση ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή, τις σχέσεις και τη σωματική μας υγεία.
3: Για πολλούς νέους τα συναισθήματα γίνονται έντονα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν.
0: Το άγχος και η κρίση πανικού δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι σημάδι ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή και φροντίδα. Όταν μάθουμε να αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε και να μιλάμε γι' αυτό, μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.
4: Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τη σημασία της ψυχικής υγείας και για το άγχος και τις κρίσεις πανικού, αλλά και για τους πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που συχνά κατακλείζουν τους νέους.
5: Στη συνέχεια συζητάμε και θέτουμε τα ερωτήματά μας για την ψυχική υγεία, το άγχος και τις κρίσεις πανικού στη σχολική μας νοσηλεύτρια, αναζητώντας απαντήσεις και καθοδήγηση.
0: Πολλά παιδιά της ηλικίας μας παθαίνουν κρίσεις άγχους και πανικού. Πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε?
6: Η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και την κρίση πανικού είναι κυρίως στην ένταση, την διάρκεια και τον τρόπο που εμφανίζονται. Το άγχος είναι σταδιακό και συνδέεται με κάποια σκέψη ή κατάσταση. Εμφανίζεται σιγά-σιγά, μπορεί να κρατήσει μέρες ή ακόμη και ώρες και το προκαλεί συγκεκριμένη αιτία με συμπτώματα τα οποία είναι πιο ήπια, όπως είναι η ανησυχία, η νευρικότητα, το σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος, η ταχυκαρδία, όχι πολύ έντονη, δυσκολία συγκέντρωσης, αρνητικές σκέψεις ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η κρίση πανικού είναι ξαφνική και έντονη, χωρίς πάντα προφανή λόγο. Εμφανίζεται απότομα, κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύεται από απώλεια ελέγχου. Τα συμπτώματα είναι η πολύ έντονη ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή ή αίσθηση ότι πνίγεσαι, ζαλάδα, μούδιασμα και έντονος φόβος ότι θα λιποθυμήσεις.
7: Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις πανικού?
6: Όταν σε πιάνει κρίση πανικού, προσπάθησε να αναπνέεις πολύ αργά. Κράτησε σταθερό το βλέμμα σου σε ένα σημείο ή κλείσε τα μάτια σου. Πάρε αέρα από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κράτησε τον για άλλα 4 δευτερόλεπτα και βγάλε τον αέρα από το στόμα για 4 πάλι δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας αυτό όσες φορές χρειαστεί. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από ένα φίλο ή από έναν ενήλικα. Δεν χρειάζεται να αναπνέεις τέλεια, αρκεί να κόψεις το γρήγορο ρυθμό της καρδιάς.
0: Και την κρίση άγχους πώς την αντιμετωπίζουμε?
6: Όταν νιώθεις ότι σε πιάνει άγχος, σταμάτα για λίγο και πάρε αργές βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα από αυτό που σε πιέζει. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και θυμήσου ότι μπορείς να το ελέγξεις. Κάνε κάτι που σε χαλαρώνει, όπως το να ακούσεις μουσική ή να πας μια βόλτα.
2: Όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού ή κρίση άγχους, είναι απαραίτητο να μιλήσει με ψυχολόγο?
6: Δεν χρειάζεται πάντα να μιλήσεις με ψυχολόγο, αλλά πολλές φορές βοηθάει. Μία μεμονωμένη κρίση άγχους ή πανικού μπορεί να συμβεί σε πολλούς ανθρώπους και δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως οι κρίσεις συμβαίνουν συχνά, σε εμποδίζουν στο σχολείο ή στην καθημερινότητά σου ή σε κάνουν να φοβάσαι ότι θα ξανασυμβούν, τότε το να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Είναι αλήθεια πως οι έφηβοι έχουν περισσότερο άγχος στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με έναν ενήλικα?
6: Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Οι ενήλικες έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά συνήθως και περισσότερα εργαλεία για να τα διαχειριστούν. Εσείς ως έφηβοι νιώθετε το άγχος πιο έντονα στο σώμα και δυσκολεύεστε να το ελέγξετε, γιατί ο εγκέφαλός σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και οι ορμόνες σας αλλάζουν συνέχεια. Στην εφηβεία προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι, πού ανήκεις, αν σε αποδέχονται και αν είσαι αρκετός. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Τα social media δείχνουν μόνο τις καλύτερες στιγμές των άλλων, τέλειες παρέες και ζωές, και αυτό μπορεί να σε αγχώνει ακόμη περισσότερο. Το σχολείο, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και οι προσδοκίες των γονιών και των καθηγητών δημιουργούν ένα καθημερινό άγχος, σαν ένα μικρό βάρος που κουβαλά συνέχεια.
7: Πόσο σημαντική είναι η ψυχική μας υγεία και πώς μπορεί να μας επηρεάσει την καθημερινότητά μας?
6: Η ψυχική μας υγεία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν νιώθουμε καλά και έχουμε ισορροπία, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο σχολείο, να έχουμε καλές σχέσεις με φίλους και οικογένεια και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν όμως η ψυχική μας υγεία δεν είναι καλή, μπορεί να νιώθουμε θλίψη, άγχος ή θυμό, να κουραζόμαστε εύκολα ή να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την καθημερινότητά μας.
7: Όλα τα άτομα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις κρίσεις?
6: Όχι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να ηρεμούν πιο γρήγορα, άλλοι να χρειάζονται βοήθεια από φίλους ή ενήλικες ή από κάποιον ειδικό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τεχνικές αναπνοής, άλλοι χρειάζονται χρόνο ή ηρεμία. Το σημαντικό είναι να βρεις τι δουλεύει καλύτερα για σένα. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος.
8: Όταν έχεις αρκετό άγχος, υπάρχει πιθανότητα λιποθυμίας?
6: Ναι, όταν έχεις πολύ έντονο άγχος ή κρίση πανικού, μπορεί να νιώσεις συμπτώματα σαν λιποθυμία, όπως ζαλάδα, αδυναμία ή αίσθημα ότι θα πέσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα σου αντιδρά στο στρες και αλλάζει προσωρινά η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνοή σου.
1: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το στρες, τον θυμό και την οργή μας όταν είμαστε έφηβοι?
6: Όταν νιώθεις θυμό, οργή ή στρες, πάρε βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα και κάνε κάτι που σε ηρεμεί, όπως περπάτημα, μουσική ή να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Το σημαντικό είναι να ηρεμήσεις πριν τα συναισθήματά σου ξεφύγουν.
8: Πριν κλείσουμε, ας θυμόμαστε όλοι κάτι σημαντικό. Το άγχος και η κρίση πανικού δεν μας ορίζουν. Είναι εμπειρίες που περνούν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αν δεν φαίνεται. Το να μιλάμε, να ζητάμε βοήθεια και να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι πράξη δύναμης, όχι αδυναμίας. Αν σήμερα κάποιος που μας ακούει νιώθει ότι δυσκολεύεται, δεν είναι μόνος. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ελπίδα.
9: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Όπως ο πόλεμος επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας, έτσι επηρέασε και θα συνεχίσει να επηρεάζει την μουσική όλων των λαών.
1: Στην εκπομπή μας θα μας συνοδεύσει ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για το Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας
0: και σας περιμένουμε την Κυριακή 22 Μαρτίου του 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.

0: Open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first German radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Stop being addicted and start living.
8: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: It's a rainy afternoon, 1990. In a big city.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει? Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social, όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι, για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη?
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματα σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν. Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα.
4: Η αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τίποτα υποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, τον έχω σκαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το Digital Detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε και κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
4: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά, δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
4: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η πρόκτηση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
4: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτό.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάζεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλάβαμε.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος? Μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας?
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μπορεί να μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
3: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram, αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
1: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
3: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει, γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από την οθόνη του κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
4: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν. Όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Περισσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώς αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλές φορές όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πως είναι και κάπως σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
3: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
1: Digital detox!
3: Η αποσύνδεση από τη ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
1: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
0: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
5: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
6: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116-123 όλο το 24ωρο και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
5: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας.
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: τον Άγιο Δημήτριο
1: στο μαθητικό ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
0: Τραγουδώντας τον παρατατικό.
2: Πέρσι πήγαινα σχολή μπαλέτο 2 φορές την εβδομάδα.
0: Θες όλη μέρα τραγουδούσα.

0: Athens School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Είμαι αυτός που είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, ποιος θα ήθελες να είμαι? I walk a lonely road, the
5: only one that I have ever known. Στο εγώ μου παλεύει η σκιά μου και η ψυχή μου.
6: Η μία σκοτεινή
7: και η άλλη φωτεινή.
6: Η σκιά μου είναι η μοναξιά μου, η θλίψη και η απώλειά μου.
7: Η ψυχή μου κλείνει τη χαρά μου, την ελπίδα και την ομορφιά μου.
8: Η σκιά αλλάζει, ομορφαίνει, γιατί αφήνει την ψυχή να ανασένει.
9: Το εμείς δεν είναι παρά το εγώ που ξύπνησε και γνώρισε τον εαυτό του.
10: Όσο πιο καθαρό το εγώ,
11: τόσο πιο φωτεινό το εμείς.
12: Ας ενώσουμε λοιπόν τις ψυχές μας και ας κάνουμε πιο φωτεινές τις σκιές μας.
13: Η ρογμή του χρόνου κλείνει.
14: Και το εμείς αγάπη μόνο δίνει.
1: European School Radio. Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστράτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δεν μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας αγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίας Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας, είμαστε τα Αρκαλικάκια από τον Ιδιαγωγιά Καδικού και ήρθαμε στο European School Radio για να σας πούμε ιστορίες από τα μαγικά μέρη του δάσους.

0: Radio 5.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Ξεκινάμε!
3: Οι μαθητές
4: και οι μαθήτριες
3: του 5ου Γυμνασίου Νέας Μύρνης
0: συμμετέχουν στη μεγάλη παρέα του μαθητικού ραδιοφώνου
1: και μοιράζονται μαζί σας αφηγήσεις, αφιερώματα,
3: μικρές σκέψεις και αγαπημένες μουσικές.

0: first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Μόνος δεν είσαι, θα το δεις. Μίλα τώρα, το μπορείς.
5: Μίλα τώρα, μη φοβάσαι. Μίλα τώρα, να θυμάσαι. Μίλα τώρα, μη φοβάσαι. Μίλα τώρα, να θυμάσαι.
4: Μόνος δεν είσαι, θα το δεις. Μίλα τώρα, το μπορείς.
6: European School Radio. Stay tuned.

0: θερμοκρασία και το όνει. Η ζωή είναι μπροστά για να τη ζήσουμε. Να τη χορέψουμε και να την τραγουδήσουμε.
1: Η ζωή έχει τη γεύση που τη δίνει.
0: Πιάσε το χέρι μου λοιπόν και μη με αφήνει.
2: Για μα τον δρόμο κάνει κάποιο λάθο.
3: Δεν πειράζει, ζήσε τη με πάθο.
4: Φωνάζε όλη την ετά, μην τρελαίνε.
5: Να γίνω σαν εσά, με πιέζετε.
6: Θέλω να κτίσω το εδώ μου.
7: Να γίνω απλά ο εαυτό μου.
8: Να πετάξω ψηλά να προσπαθήσω.
9: Να αναπνεύσω ελεύθερα
10: να ζήσω. Να ζήσω, να ζήσω, να ζήσω. Ζήσω.
11: Δίνουμε χρώμα στη ζωή με το χαμόγελο.
0: Κράταμε μόνο την ουσία και το όνειρο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Πώς μιλάω στο διαδίκτυο, παιδιά?
3: Ευγενικά.
2: Όνομα, διεύθυνση κρατάω.
3: Ευγενικά.
2: Ποιον φωνάζω στο λεπτό όταν κάπου φοβηθώ? Στην οθόνη πόσο κάθομαι, παιδιά?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα από τη Μουσική Ραδιενέργεια, τον ραδιοφωνικό σταθμό του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.
0: Στο μικρόφωνο η Νάσια και ο Νίκος.
1: Σήμερα μιλάμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δεξιότητες που θα μας οδηγήσουν στο αύριο. Αν είσαι στο σημείο που προσπαθείς να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, ποια κατεύθυνση να πάρεις ή απλώς νιώθεις λίγο χαμένος μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τότε το επεισόδιο είναι για σένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δεξιότητες του μέλλοντος, τι ζητάει η αγορά, πώς αλλάζει η δουλειά γύρω μας και κυρίως πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να είμαστε μέσα σε αυτές.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η επίσημη εικόνα των αριθμών δείχνει μία τάση βελτίωσης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Μείωση της ανεργίας, νέες θέσεις εργασίας, ειδικά σε τομείς όπως η τεχνολογία, ο τουρισμός, η ενέργεια και η εκπαίδευση.
1: Όμως, μια προσεκτική ανάγνωση της πραγματικότητας αποκαλύπτει σημαντικές αδυναμίες.
0: Μεγάλο μέρος των νέων θέσεων αφορά την μερική ή την εκπεριτροπή σε απασχόληση. Πολλοί εργαζόμενοι καταγράφονται ως απασχολούμενοι, ενώ στην πραγματικότητα αμείβονται με μισθούς που δεν καλύπτουν το κόστος ζωής. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, οι θέσεις εργασίας είναι εποχικές και κατά συνέπεια προσωρινές. Αυτό δημιουργεί μια ψευδέστηση ανάπτυξη το καλοκαίρι, η οποία καταραίει τους χειμερινούς μήνες.
1: Επιπλέον, εντείνεται το φαινόμενο του brain drain, το οποίο αναδεικνύει και την αναδυστυχία δεξιοτήτων. Πράγματι, ενώ λέγεται ότι ανοίγουν θέσεις στην τεχνολογία, η Ελλάδα όλο και περισσότερο χάνει εξειδικευμένο προσωπικό προς το εξωτερικό.
0: Πρόβλημα δημιουργεί επίσης το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που διδάσκει η εκπαίδευση και αυτά που ζητάει η αγορά. Με αποτέλεσμα, πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας να μένουν συχνά κενές ή να καλύπτονται από άτομα με χαμηλότερα προσόντα.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και γενικά το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα μας, προκαλούν σύγχυση σε εμάς, τους νέους, οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Όχι γιατί δεν έχουμε ικανότητες, αλλά γιατί δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Και κάπου εκεί μπαίνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ξέρεις, πολλοί νομίζουν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απλώς ένα τεστ στο σχολείο, να πατήσεις μερικές απαντήσεις και να σου πει πού ταιριάζεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας. Είναι να σταματήσεις για λίγο να σκεφτείς.
0: Τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κινητοποιεί, τι αξίες έχω, πού νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω.
1: Και μετά να κοιτάξεις έξω.
0: Ποιοι τομείς αναπτύσσονται, ποιες δουλειές έχουν προοπτική, πώς μπορώ να συνδέσω αυτό που είμαι με αυτό που ζητάει η αγορά.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν είναι να βρεις μια δουλειά. Είναι να βρεις μια κατεύθυνση ζωής που σε εκφράζει και έχει νόημα για σένα και για τον κόσμο γύρω σου. Όμως, πόσο εύκολο και μάλιστα πόσο αποδεκτό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Πάνω σε αυτό έχουν κάτι να μας πούν η Εμέλεια και η Ελένη. Κορίτσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εμέλεια, για πες μου, είχες μια κουβέντα με τη μητέρα σου πρόσφατα.
2: Ναι, τόλμησα να πω τι θέλω να κάνω μετά το σχολείο. Αφήστε, η αντίδραση κλασικής Ελληνίδας μάνας. Ήταν και η Ελένη παρούσα, να σας παίξουμε μάνα και κόρη να πάρει τη γεύση.
1: Εννοείται.
3: Για έλα εδώ εσύ. Τι θα κάνεις όταν τελειώσεις το λύκειο, αποφάσισες ή μπα.
2: Εννοείται, αλλά δεν σου λέω, έκπληξη.
3: Άσε τις βλακίες και πες μου να δω τι αποφάσισες.
2: Μάντεψε.
3: Γιατρός, είναι ωραίο επάγγελμα, έχει και λεφτά. Με την ποδιά να φροντίσεις ορόφους. Καλά ακούγεται.
2: Τι λες, μήπως θες και κάτι συγκεκριμένο.
3: Α, ναι, παιδίατρος. Θα συναστρέφεται συνέχεια με μικρά παιδιά. Καλό δεν ακούγεται.
2: Ναι, να ουρλιάζουν μέσα στα αυτιά μου όταν βλέπουν εμβόλιο είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μας παρατάς.
3: Για να σκεφτώ. Α, δικηγόρος. Να βοηθάς τους ανθρώπους να λύνουν τα προβλήματά τους.
2: Μα σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ τον εαυτό μου να πείσω.
3: Ε, τότε δασκάλα. Το όνειρό μου. Να δίνεις στα παιδάκια τις πρώτες βάσεις.
2: Ναι, να τους βάζω 10 και αυτοκολλητάκια. Δεν γίνομαι καλύτερα αστροναύτης. Να πάω σε άλλο πλανήτη να γνωρίσω εξωγήινους.
3: Καλά, καλά. Αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, πες μου εσύ.
2: Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Αποφάσισα να γίνω οικολόγος. Να φροντίζω τα ζώα, τα πουλιά, να σώζω το περιβάλλον και να πηγαίνω από μέρος σε μέρος να φωνάζω. Μη σκοτώνετε τα ζώα! Μη καταστρέφετε το περιβάλλον!
3: Τι! Εγώ σε μεγάλωσα για να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μήπως και σωθούν τα ζώα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εγώ οικολόγο δεν σε κάνω. Βγάλ το μυαλό σου. Κάτι καλύτερο?
2: Είπαμε όχι!
3: Ξανασκέψου το! Υπάρχουν τόσες επιλογές. Όχι οικολόγος. Η κόρη του Μπακάλι έγινε κτηνίατρος. Η κόρη του κ. Βασίλη στη γωνία έγινε φαρμακοποιός. Μέχρι και ο γιος του Φούρναρη, στο άλλο τετράγωνο, έγινε δάσκαλος. Και εσύ, κολόγος. Τεπογλώσσια, Χριστέ μου.
2: Καλά, μάνα, με σένα δεν βγάζω άκρη. Παράτα με λοιπόν. Άντε, γεια.
3: Θα με πεθάνεις εσύ, αλλά όχι, δεν θα σου περάσει.
1: Εντάξει, κορίτσια, ήσασταν πολύ περιστατικές.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Skills.
2: Κακά τα ψέματα. Αλλά χωρίς digital πλέον δεν πας πουθενά.
0: Είτε είσαι σε τουρισμό, είτε γραφίστας, είτε έχεις δικό σου μαγαζί, το κινητό και τα digital εργαλεία είναι προέκτες του χεριού σου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πια κάτι έξτρα, είναι το νέο βασικό. Όπως τα αγγλικά παλιά. Και το καλύτερο, τα μαθαίνεις παντού. YouTube, δωρεάν courses, αρκεί να έχεις όρεξη να το ψάξεις λίγο και να πειραματιστείς.
0: Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο το tech. Με τα soft skills τι γίνεται? Αν δεν ξέρεις να μιλάς, να ακούς ή να δουλεύεις σε ομάδα, το βιογραφικό σου μένει ορφανό. Οι εργοδότες ψάχνουν άτομα που λύνουν προβλήματα, όχι ρομπότ που δεν συνεννοούνται.
1: Πες τα Ρενάσια, αν είσαι γκρινιάρης και δεν μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο, όσο καλό κώδικα για γράφεις, η ομάδα θα σε στέλνει για καφέ και θα ξεχάσει να σου πει που πήγε.
0: Ναι, η επικοινωνία και η ομαδικότητα είναι που κάνουν τη διαφορά.
1: Όπως και η κριτική σκέψη. Με τόσα fake news, αν πιστεύεις ό,τι διαβάζεις, στο τέλος θα νομίζεις ότι η γη είναι επίπεδη και το 5G φτιάχνει καφέ. Πρέπει να φιλτράρουμε την πληροφορία και να μένουμε πάντα μαθητές.
0: Ωραία τα λες. Και κλείνουμε με το global mindset. Ξένες γλώσσες και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Σήμερα δουλεύεις από το σπίτι σου για το Λονδίνο ή το Τόκιο. Χρειάζεται να ξέρεις να πεις κάτι παραπάνω από
1: Hello, how are you?
0: Πρέπει να μπορείς να σταθείς παντού. Άρα, πού καταλήγουμε?
1: Θα σου πω. Γενικά, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να σου δείξει την κατεύθυνση, αλλά οι δεξιότητες είναι αυτές που θα σε κρατήσουν σταθερό στο ταξίδι.
0: Γι' αυτό θέλουμε το σχολείο, να ενσωματώσει ψηφιακά εργαλεία.
1: Και δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
0: Αλλά και το κράτος να αλλάξει πολιτικές πρακτικές.
1: Γιατί δικαιούμαστε ικανοποιητικούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας, ώστε οι γνώσεις μας να μετατρέπονται σε πραγματικές ευκαιρίες καριέρας.
0: Ναι, να έχουμε το κίνητρο να μείνουμε και να εργαστούμε στην Ελλάδα.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Οπότε, μην ψάχνεις απλώς τη σωστή δουλειά.
0: Ψάξε τις δεξιότητες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός, δημιουργικός και χρήσιμος.
1: Για να πιάσουν όμως τόπο, διεκδίκησε ένα σχολείο πράξης και μια εργασία με προοπτική.
0: Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθεί μουσική.
1: Που δεν χρειάζεται κριτική σκέψη.
0: Αλλά μόνο και...
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Φίλοι μας, γεια σας. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Το μουσικό κλειδί της Πέμπτης», που παρουσιάζουν και επιμελούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες της Πέμπτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέου Σουλίου Σερών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το European School Radio θα φιλοξενήσει και τη δική μας φωνή. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε.
6: Να μοιραστούμε τις ιδέες και το κέφι μας μαζί σας, τα θέματα που μας αφορούν. Θα τραγουδήσουμε και θα ταξιδέψουμε στον χώρο του ραδιοφώνου.
7: Η Wild Family, μια οικογένεια σε αποσύνδεση. Ένα podcast της 6ης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
8: Από το πρωί μαγειρεύω. Χαρά που το σηκώθηκα. Δεν με βοηθάει κανένας σε αυτό το σπίτι. Έτοιμο το φαγητό, θα κρυώσει. Ελάτε επιτέλους.
9: Μάνα, κάνω live. Σε λίγο.
10: Έλα, μπρο, δεν μπορώ τώρα. Θα μπω μετά, φίλο.
11: Τέλος, αφήστε πια αυτά τα κινητά. Δεν θυμάστε όλα αυτά που πάθατε.
12: Είμαστε Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσουρακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
13: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο!
1: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πει κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερεί και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, α, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απαντάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Τηλεοπτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αφήστε λίγο γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί η AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πει κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: να πέσω χαμηλά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Κι όσο σηκώνεις χέρι, μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναικοκτονίες υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλακά. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου.

Κάτι λέγαμε σε κάνει πολύ άντρα. Γυναίκο γονείς υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου. Το να χτυπάς γυναίκα δεν σε κάνει πολύ άντρα. Γυναίκο γονείς υπάρχουν και εσύ το βλέπεις για πλάκα. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι η σκιά σου. Και όσο σηκώνεις χέρι μικραίνει η καρδιά σου.

Κάποια προηγούμενη διαπληκτισμό εντός του διαμερίσματος, το πρώτο όρο της πολυκατοίκης που έπαιρνε επίσημο και μάλιστα μπροστά στα μάτια των 4 ανηλίκων παιδιών του.

0: Στο σχολείο έχουμε έναν συμμαθητή με διαβήτη. Όχι τον διαβήτη που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κύκλους. Τον ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αλλά τι είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1?
1: Ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια κατάσταση στην οποία το σώμα ενός παιδιού δεν μπορεί να φτιάξει μόνο του την ινσουλίνη. Μια ουσία που βοηθάει την ενέργεια από το φαγητό να μπει στα κύτταρα. Χωρίς ινσουλίνη, η ενέργεια μένει στο αίμα και το παιδί μπορεί να νιώσει κουρασμένο ή διψασμένο. Δεν είναι κάτι που φταίει το παιδί ή οι γονείς του. Απλώς συμβαίνει.

0: Ναι, αλλά πώς γίνει ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1?
1: Ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να κάνει ό,τι και τα άλλα παιδιά. Να παίζει, να τρέχει, να γελάει και να μαθαίνει. Απλώς χρειάζεται να προσέχει λίγο παραπάνω το σώμα του. Μετράει το ζάχαρό του, κάνει ινσουλίνη και τρώει σωστά, ώστε να έχει ενέργεια και να νιώθει καλά κάθε μέρα.

0: Τώρα μπερδεύτηκα. Τι είναι η ινσουλίνη και γιατί είναι σημαντική?
1: Η ινσουλίνη είναι σαν ένα μικρό κλειδί που ανοίγει την πόρτα των κυττάρων για να μπει μέσα η ενέργεια από το φαγητό. Στο διαβήτη τύπου 1 το σώμα δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το κλειδί. Γι' αυτό το παιδί χρειάζεται να το παίρνει με ενέσεις ή με αντλία. Με την ινσουλίνη το σώμα λειτουργεί σωστά και το παιδί νιώθει δυνατό.

0: Και πώς βοηθάμε έναν συμμαθητή με διαβήτη τύπου 1?
1: Οι συμμαθητές μπορούν να βοηθήσουν με απλούς τρόπους. Να δείχνουν κατανόηση, να μην κοροϊδεύουν ποτέ και να ρωτούν αν χρειάζεται κάτι όταν βλέπουν ότι ο φίλος τους δεν νιώθει καλά. Μερικές φορές το παιδί με διαβήτη μπορεί να χρειαστεί να φάει κάτι γρήγορα ή να ξεκουραστεί λίγο. Η φιλία και η υποστήριξη κάνουν τεράστια διαφορά.

0: Ναι, όμως είναι αρρώστια που κολλάει.
1: Ο διαβήτης τύπου 1 δεν κολλάει και δεν μεταδίδεται. Είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σώμα κάποιων παιδιών. Με τη σωστή φροντίδα, τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ονειρεύονται και πετυχαίνουν ό,τι θέλουν όπως όλα τα παιδιά.

0: Η δύναμη της γνώσης και της καλοσύνης είναι πολύ σημαντική. Δεν συμφωνείτε?
1: Όταν μαθαίνουμε για το διαβήτη τύπου 1, γινόμαστε πιο έτοιμοι να βοηθήσουμε και να δείξουμε καλοσύνη. Η γνώση μας κάνει καλύτερους φίλους και συμμαθητές. Κάθε παιδί αξίζει να νιώσει ασφαλές, αποδεκτό και δυνατό στο σχολείο.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα...

0: Αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
1: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
2: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
2: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα. Μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
4: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερεί και την πιο γρήγορη διαδρομή.
5: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
6: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
7: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί η AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
1: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον τόπιο.
4: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
5: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
6: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
7: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
1: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
0: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
2: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
4: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
5: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
6: Οπότε, συμπέρασμα...
7: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
1: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
0: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα πατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες. Μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση? Τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Πολλοί το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα?
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως, υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα, να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές?
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI, χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες?
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα πατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πει κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top After.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Αθηνά School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που συνδυάζει μουσική, ιστορία και λογοτεχνία. Θα μιλήσουμε για το τραγούδι Σαράγεβο, τον Magic the Spell. Είμαι η Μάγια και μαζί μου είναι η Μυρτώ. Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά και ανυπομονώ. Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις. Και έχει και τρομερό ιστορικό βάθος.
0: Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιοι στίχοι σου έκαναν εντύπωση?
1: Εγώ θα διάλεγα τους «Βαδίζω έως ανέχομαι»

0: Είναι σαν να περιγράφουν έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί να υπομένει, αλλά ταυτόχρονα τον καλούν να αντιδράσει.
1: Ναι, είναι μια εσωτερική πάλι. Από τη μία η παθητικότητα, από την άλλη η ανάγκη να σπάσει σιωπή. Και όλο αυτό συνδέεται με το κλίμα πριν από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία.
0: Ακριβώς. Το τραγούδι λειτουργεί σαν προειδοποίηση. Σου λέει, μην περιμένεις να γίνει το κακό για να μιλήσεις.
1: Η δεύτερη ερώτηση μας πάει στο ιστορικό πλαίσιο. Μήπως γνωρίζεις πότε γράφτηκε το τραγούδι?
0: Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Ναι, σωστά. Συγκεκριμένα, τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές του 90. Εκδόθηκε το 1993 στο άλμπουμ «Διακοπές στο Σαράγεβο». Μία περίοδος που τα Βαλκάνια έβραζαν. Η Ιουγκοσλαβία ήταν έτοιμη να διαλυθεί και το Σαράγεβο γινόταν το επίκεντρο μίας από τις πιο τραγικές πολιορκίες στην Ευρώπη.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Έχει μια σχεδόν προφητική διάσταση. Είναι σαν να βλέπουν οι δημιουργοί το σκοτάδι που έρχεται.

0: Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Από ποια οπτική γωνία πιστεύεις ότι γράφει ο στιχουργός?
1: Θα έλεγα από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που ζει τον φόβο και την αγωνία. Δεν είναι απλώς παρατηρητής, είναι μέσα στην ένταση.
0: Και χρησιμοποιεί πολύ δυνατές εικόνες, προστακτικές, αντίθεσης, έντονο συνέστημα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χαλαρά. Σε ταρακουνάει, σε βάζει να σκεφτείς τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει αδιαφορία.
0: Και η τέταρτη ερώτηση αφορά το είδος της μουσικής. Σε ποιο είδος μουσικής θα μπορούσε να καταταχθεί το τραγούδι Σαράγεβο, κατά τη γνώμη σου?
1: Magic the Spell. Ελληνικό ροκ με punk στοιχεία. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει και ένα κομμάτι πολιτισμού, ενώ οι στίχοι του έντονοι που δεν φοβούνται να θίξουν δύσκολα θέματα.
0: Ναι, και το Σαράγεβο είναι χαρακτηριστικό. Έχει ένταση, ρυθμό και μία ομοία αλήθεια που σε χτυπάει κατευθείαν.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν παλιώνουν, γιατί μιλάνε για πράγματα που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στην ιστορία.
0: Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις με έναν ωραίο τρόπο. Και το τραγούδι αυτό είναι πραγματικά μία αφορμή για σκέψη.
1: Συμφωνώ. Δεν είναι απλώς υλικό για το μάθημα. Είναι μια υπενθύμηση για το τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι μένουν σιωπηλοί.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε η συζήτηση, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα επεισόδια.
1: Να είστε καλά και να σκέφτεστε ελεύθερα. Τα λέμε στο επόμενο!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι Artisans, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Άρτας. Ερχόμαστε στο European School Radio για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Μαζί σας, με μουσικές επιτυχίες από αγαπημένες ταινίες και σειρές. Μουσική.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
2: Για πάντα μαζί.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: παιδιά, τελείωσαν και οι άδειοι του Ηρακλή.
1: Εγώ σκεφτόμουν αν υπάρχουν σήμερα ήρωες.
2: Υπάρχουν! Οι αθελωτές δεν είναι ήρωες.
3: Μα τι σχέση έχουν οι άδειοι του Ηρακλή με τον αθελωτισμό?
4: Ας πάρουμε για παράδειγμα το λιοντάρι της Νέας. Ήταν ένα άγριο ζώο που φόβιζε τους ανθρώπους της εποχής.

0: Ο ιερκής το διέκυσε για να προστατέψει τους αδύναμους.
1: Το λιοντάρι, να ξέρετε, ότι συμβολίζει τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή μας, όπως είναι οι πόλεμοι, οι σεισμοί, οι φωτιές, οι πλημμύρες.
0: Και οι εθελοντές είναι πάντα εκεί.
2: Γιατί, παιδιά, νομίζετε, δεν συμβολίζει και τους φόβους μας. Εγώ είχα ένα άγχος διαλογών με τις ιστορίες προχτές που δεν κοιμήθηκα καθόλου.
3: Και εγώ το ίδιο. Παιδιά, κι εγώ πολλές φορές αγχώνομαι να μην αρρωστήσω ή να μην αρρωστήσει η μάνα μου.
1: Να ξέρετε, και οι γονείς μας είναι εθελοντές. Είναι εκεί για να μας καθησυχάσουν.
0: Όμως υπήρχε και ένας άνθρωπος ακόμα πιο δύσκολο.
3: Ξέρω.
1: Η Λευναία Ύδρα. Ένα τέρας με πάρα πολλά κεφάλια.
4: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη Λέρνη τέρας τρομερό. Κατάπινε ζώα, ανθρώπους και φυτά και ρίμωνε τόπους και νησιά.

0: Αποφάσισα λοιπόν με ένα μικρό γαβλό να τα καίνε για καλό.
1: Την τε...

0: Όντως, κάθε φορά που έκοβε ο Ηρακλής ένα κεφάλι, φύτρωναν δύο.
1: Όπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνέχεια
2: οι
1: άνθρωποι.
2: Η φτώχεια, οι αρρώσεις, η μοναξιά, τα ατυχήματα.
3: Οι εθελοντές όμως δεν τα παρετούν. Όσο κι αν είναι τα προβλήματα, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν ξανά και ξανά.
0: Παιδιά, προχτές διάβασα στην εφημερίδα για τη διάσωση των εργατών στον Ψιλορίτη. Ήταν στο χιονισμένο βουνό οι εθελοντές σε αντίξιες συνθήκες.
2: Να σας πω τι μου θυμίζει εμένα η Λερναία Ύδρα. Το διαγώνισμα των μαθηματικών αμέσως μετά το διαγώνισμα της ιστορίας. Και δεν φτάνει αυτό, μας ανακοίνωσε πρωί-πρωί κυρία και ένα τεστ στη γλώσσα. Όσα και να γράψουμε, πάντα καινούργια ξεπηδούν.
4: Εδώ μας Γιώργο, δεν μας σώζει κανένας εθελοντής.
5: Έλα ρε παιδιά, είστε εκτός θέματος.
6: Ναι ρε παιδιά, στο θέμα μας.
7: Και μετά ήρθε τα μήλα των Εσπερίδων.

0: Δεν τα πήρε μόνο με δύναμη μια ωραία κλίση, αλλά χρειάστηκε βοήθεια, υπομονή και ξυπνάδα.
1: Όπως και εγώ. Προχτές βοήθησα τον κύριο Αριστίδη να μεταφέρει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στο σπίτι του που είναι σε μια μεγάλη ανηφόρα.
2: Μπράβο, Παναγιώτη! Μπράβο!
1: Εγώ να δεις. Έκλεισε το παγόρι που του χάρη που έπεσε στο γειτονικό οικόπεδο.
2: Μπράβο, Ιωάννα!
1: Και εγώ βοήθησα ένα πρωτάκι να ανοίξει το μπολάκι του.
2: Μπράβο, Νίκο!
1: Παιδιά, επιστρέφουμε στους άθλους και συγκεκριμένα στον αγαπημένο μου, της Αμαζόνας.

0: Ο Ηρακλής έμαθε να σέβεται τη δύναμή του.
1: Σήμερα αυτό σημαίνει σεβασμός, ισότητα και συνεργασία.
2: Για να καταφέρουμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό και να φωτίσουμε σωστά τον ήρωα Ηρακλή, τον ήρωα Εθελοντή,
3: συνεργαστήκαμε και σεβαστήκαμε ένας τον άλλον. Όπως άλλωστε κάνουν οι εθελοντές σε κάθε προσφορά τους.
4: Ο Ηρακλής μας δείχνει τον δρόμο. Ο εθελοντισμός αλλάζει τον κόσμο.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Γνωρίζοντας τις μουσικές του κόσμου
1: και ταξιδεύοντας με τους ήχους του.
2: Από το 22ο

0: Βαγγέλης Χρόνης. Έγερνε ο ήλιος στην απάνεμη θάλασσα, όταν νοστάλγησα τον ήχο ενός ακορντεόν και μια θεατρίνα στη φωνή να ερμηνεύσει τα λόγια που σκεπτόμουν. Πόσο αλήθεια μπορεί να ξελογιάσει ένα χρυσό ήλιο βασίλεμα, ακόμα και να ξεμυαλίσει.
1: Πάμε ραδιόφωνο, είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο, με πολλή μουσική,
4: με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Από

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks. Still here.
4: They're after us. They know we're still in here.
5: They're after the place. They don't know why. They just remember. Remember that they want to be in here.
6: What the hell are they?
5: They're us, that's all.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λοιπόν, παιδιά, ησυχία παρακαλώ. Σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία, δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοεί, τι
3: ζωγραφίζει,
4: τι ζωγραφίζει.
1: Ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
5: Λίγο τη σβήστρα, παιδιά, λίγο τη σβήστρα. Ναι, αλλά τα έχετε πάρει όλα τώρα και δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζέψτε τα πράγματά σας και αφήστε τα στην έδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
6: Καλέ, πες καλά.
7: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
6: Ναι, πες μου τότε επιτέλους. Πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
7: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη. Αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
6: Πω, ναι, μα, να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο όμα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
7: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
6: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά και εσύ. Και εσύ μου μοιάζεις σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
8: καλά,
6: μου.
8: Καλά, για μας μιλάτε.
9: Μη φωνάζεις ρε, θα μας ακούσουν.
8: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
1: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς. Αφού οι μισοί εδώ πέρα όπως βλέπουν έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι μισοί έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
8: Εντάξει, δεν έχεις και εσύ κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα χρώματα δεν είναι καν καλά ανακατεμένα. Δεν έχουν βάθος και είναι απλή τυχαίοι συνδυασμοί.
1: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα. Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις.
10: Εγώ δηλαδή που έχω άνοιξες γραμμές και περίεργα σχέδια, δεν είμαι ενδιαφέρον.
6: Και σιγά τις άνοιξες γραμμές. Και σιγά τα περίεργα σχέδια, ρε παιδιά. Εγώ, προσωπικά, σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
7: Εγώ τι να πω, δηλαδή. Είμαι και θα είμαι για πάντα. Μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν τους δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει. Α, εσένα δεν σε τελείωσαν. Δεν το πρόσεξα καν. Έχεις τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και.
1: Φυσικά και δεν το πρόσεξες εσύ, αφού είσαι συνέχεια στον κόσμο σου. Συνοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα. Πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
8: Κοίτα λίγο το παρελθόν. Πριν ήσουν σαν εμάς, και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
1: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
8: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους, νιώθω αποδεκτή, όχι όπως παλιά. Εσύ δηλαδή που εξαρτιέσαι από την άποψη των άλλων για να νιώσω αποδεκτή.
10: Εντάξει ρε παιδιά, κι εσείς με κρίνετε ασταμάτητα. Ξέρετε, δεν νομίζω να ξέρετε πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών. Γι' αυτό κάθε φορά που πάω να τραβήξω μια γραμμή, το χέρι μου τρέμει και η όμορφη αυτή ζωγραφιά καταλήγει σε μια μουτζούρα. Πραγματικά νιώθω λες και δεν με καταλαβαίνει κανείς.
7: Αχ, σε νιώθω. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το απεξέλθεις και να αποδώσεις προσδοκίες στον άλλον όταν ζεις σε κόσμο με άγχος. Όπως εγώ, που τώρα, που έχω μπει στην εφηβεία, η ιδιαιτερότητά μου με έχει δυσκολέψει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο φανερό γιατί ήμουν μικρή και δεν είχα πολλές ευθύνες. Αλλά τώρα, που τα δεδομένα άλλαξαν, ο περίγυρός μου περιμένει να τα κάνω όλα άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
1: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
8: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
7: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
8: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
7: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά, οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως, οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα. Σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο του τον εαυτό ταυτόχρονα.
8: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
2: Άρα τελικά τι είναι εφηβεία?
7: Παιδιά έρχονται!
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Είμαστε τα μουσικά μικροφωνάκια.
11: Είμαστε η ομάδα του νηπιαγωγείου.
12: Από το παιδότοπο της Ντίνας Καψάλη.
13: Θέλουμε να πούμε στην παρέα σας.
14: Για να σας λέμε τα νέα μας.
15: Ασπιές τις ωρίες.
16: Παραμύθια.
17: Και να σας λέμε τραγούδια.
18: Να κάνουμε μπαταρία.
19: Και άλλα πολλά.
20: Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε.
21: Και να μας ακούσετε σύντομα.
22: Θα χαρούμε πολύ.
23: Από τα μουσικά μικροφωνάκια.
24: Το παιδότοπο της Ντίνας Ψάλης.

0: να σ' αρέσουν τα ταξίδια.
1: Θέλετε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα? Σας ενδιαφέρουν ιστορικοί προορισμοί?
0: Θέλετε να ενημερωθείτε για τα τελευταία ταξιδιωτικά νέα?

0: Thanks.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Καλημέρα σας! Guten Morgen! Good morning everybody! Είμαστε μαθητές από το Γυμνάσιο Ιστορίου Καστοριάς και σας καλωσορίζουμε στο European School Radio με πολύ κέφια.
1: Η σημερινή μας εκπομπή λέγεται Μικρές Φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
0: Μέσα από μικρές ιστορίες θέλουμε να μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες από την καθημερινή σχολική ζωή.
2: Διότι το σχολείο μας δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι άνθρωποι, συναισθήματα και στιγμές που μας κάνουν καλύτερους.
0: Μια φωτογραφία τραβήχτηκε για πλάκα, αλλά ανέβηκε, χωρίς να ρωτηθεί αυτός που φωτογραφήθηκε.
1: Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος τα ανέβασε?
2: Έλα μωρέ, απλά μια φωτογραφία είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ρώτησες πρώτα ότι ανέβηκε.
3: Σε αδίκτυο μια εικόνα μένει.
2: Δεν το σκέφτηκα. Συγγνώμη, θα τη σβήσω.
1: Αυτό ήθελα, να ρωτάμε πρώτα.
0: Πριν ανεβάσουμε κάτι, ρωτάμε.

0: Λίγο, λίγο, μέσα ναι.
1: Έλα, μέσα
0: ναι.
1: Γκο! Α, με χτύπησες. Τρέχουν αίματα. Άνοιξε πληγή.
0: Στο διάλειμμα ένα παιχνίδι, μια στιγμή αποσυξίας.
2: Ω, συγγνώμη.
1: Το έκανες επίτηδες.
0: Οι φωνές ανεβαίνουν. Οι φίλοι παίρνουν θέση για μάχη μεταξύ τους.
3: Σταματήστε λίγο.
2: Αλήθεια, δεν το ήθελα. Γλίστρισα.
1: Έχω να ότι με χτύπησε, στόχευες.
2: Όχι, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές θυμώνουμε πριν ακούσουμε τη γνώμη του άλλου.

0: Να πάρει βγει.
1: Στο διάλειμμα οι μαθητές παίζουν στην αυλή. Λάσπες, χώματα και πολλή ασκέδαση. Το κουδούνι έχει χτυπάει. Μπαίνουν όλοι μέσα και το δάπεδο και οι σχάλες γίνονται όλα χάλια μαύρα.
2: Δε τι αφήσαμε πίσω μας.
3: Δεν είναι σωστό. Κάποιος θα γλιστρήσει.
1: Οι μαθητές σταματούν και σκέφτονται για μερικά δευτερόλεπτα.
2: Να μην κάνουμε ότι το είδαμε. Πρέπει να το φτιάξουμε.
3: Εγώ παίρνω το νερό. Άλλοι καθαρίζουν, άλλοι σκουπίζουν.
2: Εγώ παίρνω τα σφουγγάρια.
3: Το χαρτί.
1: Σε λίγα λεπτά ο χώρος είναι πάλι καθαρός. Τα λάθη συμβαίνουν. Η ευθύνη όμως δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε.
2: Δύο μαθητές στη τάξη δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα.
3: Σοβαρά τώρα, μαζί του.
2: Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι.
4: Διαμαντή, Μπάμπη, θα είσαι στην ίδια ομάδα.
2: Στην αρχή, λίγες κουβέντες και πολλή αμηχανία.
3: Λοιπόν, ποιος θα γράψει?
2: Εγώ παίρνω τις πληροφορίες. Σιγά σιγά μιλάνε περισσότερο. Γελάνε, συνεργάζονται.
3: Τελικά έχουμε πολλά κοινά.
2: Ναι, ισχύει. Μερικές φορές μια ομάδα εργασίας αρκεί για να αλλάξει τα πάντα.

0: ένα πρωινό στο σχολείο, ένα παιδί ανεβαίνει τη σκάλα, λίγο αργοπορημένο.
1: Ήρθε.
0: Το παιδί το άκουσε και η κουβέντα γρήγορα παρεξηγήθηκε.
2: Γιατί το είπε αυτό, τι έκανα?
0: Στο διάλειμμα το είπε σε ένα άλλο παιδί.
2: Όταν με είδε, είπε ήρθε, σαν να μην ήθελε να έρθω.
3: Μήπως θα το συζητήσουμε όλοι μαζί? Πες μας, τι εννοούσες όταν το είπες?
1: Εγώ εννοούσα ήρθε και τώρα δεν θα γλιτώσουμε το διαγώνισμα. Νόμιζα ότι αν αργούσε θα αναβαλόταν.
2: Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι το είπες για μένα.
1: Όχι βέβαια, συγγνώμη αν ακούστηκε αλλιώς.
3: Να λοιπόν, μια κουβέντα μπορεί να ακουστεί διαφορετικά από ό,τι, από ό,τι εννοήθηκε.
0: Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κάτι σημαντικό. Πριν θυμώσουμε ή στεναχωρηθούμε, ρωτάμε.
4: Μικρές φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
1: Τι σαν τους αυτούς μας, τι σημαίνει σχολείο για εμάς?
2: Για εμάς το σχολείο είναι συνεργασία.
0: Είναι φιλία και σεβασμός.
3: Είναι λάθη που μας μαθαίνουν.
1: Και στιγμές που μας ενώνουν.
0: Από το σχολείο μας
3: στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.
0: Να ακούμε ένας τον άλλον και να τον δίνουμε χώρο σε κάθε φωνή.
3: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio.
1: Μέχρι την επόμενη εκπομπή.
3: Yes. Hello!

0: Όλοι μαζί
1: μπορούμε
0: και προχωρούμε. Μια συνεργασία μαθητών του Γυμνασίου Καλοχωρίου
1: και των μαθητών του παρατήματος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

0: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.
1: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
2: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
3: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
1: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
2: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
3: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα. Είναι τρόπο ζωής.

0: Thank you.
1: European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

για να είναι όλα ωραία. Δεν είναι απόδραση, είναι η ώρα μου να αλλάξω. Το δικό μου τώρα δεν θα το πετάξω. Σας επιστρέφω, τα πρέπει και τα μη. Δεν είμαι πια το παιδί που απλώς ακολουθεί. Με φωτιά που βρήκε τρόπο να εκραγεί. Είπες μια τρύπα έχω, θέλω να ανέβω ψηλά. Μα τα χέρια

Γεια σας, είμαι η Σοφία και θα σας μιλήσω για μια φράση που ακούμε συχνά. Να είσαι ο εαυτός σου. Ακούγεται απλή, σχεδόν εύκολη, σαν μια συμβουλή που τη λες χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Αλλά, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς σου λέει ποιος πρέπει να είσαι. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μια ερώτηση στον εαυτό μας. Θέλω να είμαι αυτό που είναι αποδεκτό ή ο αληθινός μου εαυτός σου.

από μικροί μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε. Να μην μιλάμε πολύ. Να μην ξεχωρίζουμε. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Μαθαίνουμε πότε να σωπαίνουμε και πότε να μιλάμε. Πότε να γελάμε και πότε να συγκρατούμαστε. Πότε να ταιριάζουμε και πότε όχι. Στο σχολείο, στις παρέες, στα social media, παντού υπάρχουν άγραφοι κανόνες. Πώς να ντυθείς, πώς να μιλήσεις, τι να σου αρέσει, πώς να φέρεσαι, τι θεωρείται φυσιολογικό και τι όχι. Και σιγά σιγά, χωρίς καν να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να αλλάζουμε μικρά κομμάτια του εαυτού μας. Όχι επειδή θέλουμε, αλλά επειδή φοβόμαστε να μην φανεί ότι διαφέρουμε. Φοβόμαστε να μην κρυθούμε. Φοβόμαστε να μην απορριφθούμε. Πολλές φορές, δεν μας ζητούν να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μας ζητούν να είμαστε ίδιοι. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται σωστό. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται αποδεκτό. Ίδιοι με αυτό που δεν ενοχλεί. Και όποιος ξεφεύγει λίγο, νιώθει ότι πρέπει να απολογηθεί, σαν να έκανε κάτι λάθος,

0: Και μετά υπάρχουν τα social media. Εκεί όλα μοιάζουν τέλεια. Χαμόγελα. Επιτυχίες. Σώματα χωρίς ατέλειες. Ζωές χωρίς προβλήματα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας. Ένα στιγμιότυπο. Μια προσεκτικά διαλεγμένη στιγμή. Κανείς δεν ανεβάζει τις ανασφαλίες του. Κανείς δεν ανεβάζει τις κακές του μέρες. Κανείς δεν ανεβάζει τους φόβους του. Κι όμως, εμείς συχνά συγκρίνουμε ολόκληρη τη ζωή μας με μια τέλεια φωτογραφία κάποιου άλλου. Και κάπου εκεί αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Γιατί εγώ δεν είμαι έτσι? Γιατί δεν τα καταφέρνω το ίδιο? Γιατί δεν νιώθω αρκετός? Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Το να είσαι ο εαυτός σου δεν σημαίνει να είσαι τέλειος. Δεν σημαίνει να είσαι πάντα χαρούμενος. Δεν σημαίνει να είσαι δυνατός κάθε μέρα. Δεν σημαίνει να αρέσεις σε όλους. Σημαίνει να αποδέχεσαι ότι είσαι άνθρωπος. Με ανασφάλειες. Με λάθη. Με μέρες που δεν είσαι καλά. Με στιγμές που δεν ξέρεις τι θέλεις. Κι όμως, πολλές φορές φοβόμαστε να το δείξουμε. Φοβόμαστε να πούμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε. Φοβόμαστε να δείξουμε τι μας αρέσει. Φοβόμαστε να πούμε δεν είμαι καλά. Όχι επειδή δεν έχουμε φωνή, αλλά επειδή φοβόμαστε πως θα ακουστεί, πως θα κρεθεί, πως θα παρεξηγηθεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο να είμαστε κάτι. Ο καλός μαθητής, η δυνατή, ο αστείος, η ήσυχη, αυτός που τα καταφέρνει. Και όταν δεν χωράμε σε αυτόν τον ρόλο, νιώθουμε ότι κάτι πάει λάθος με εμάς. Αλλά ίσως το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Ίσως το πρόβλημα να είναι ότι τα καλούπια είναι πολύ μικρά. Το να είσαι ο εαυτός δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά και το μέλλον σου. Αφορά τα όνειρά σου. Αυτό που θέλεις να γίνεις. Αυτό που φοβάσαι να πεις δυνατά. Πολλές φορές μας λένε τι είναι ρεαλιστικό. Τι είναι σωστό, τι είναι ασφαλές. Αλλά δεν γεννήθηκαν όλοι για το ίδιο μονοπάτι. Και δεν έχουν όλοι το ίδιο όνειρο. Το να είσαι ο εαυτός σου το επαγγελματικό σου μέλλον σημαίνει να μην διαλέξεις μια ζωή μόνο και μόνο επειδή εγκρίνεται από τους άλλους. Να μην θυσιάσεις τον εαυτό σου για μια ασφάλεια που δεν σε γεμίζει. Να καταλάβεις ότι η δουλειά που θα κάνεις δεν πρέπει να σε ακυρώνει. Πρέπει να σε εξελίσσει. Το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα δεν σημαίνει να τα έχεις όλα λυμένα. Σημαίνει να ψάχνεσαι, να δοκιμάζεις, να αλλάζεις γνώμη, να ξαναρχίζεις. Σημαίνει να λες «αυτό είμαι τώρα και έχω δικαίωμα να εξελιχθώ». Και ναι, δεν είναι εύκολο. Θέλει θάρρος για να ξεχωρίσεις. Θέλει δύναμη για να μην συγκριθείς. Θέλει αυτοσεβασμό να μείνεις αληθινός. Σε έναν κόσμο που σου λέει να αλλάξεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει να κάνουμε στον εαυτό μας. Θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αποδεκτός. Ή θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αληθινός. Γιατί, αν περάσουμε όλη μας τη ζωή, προσπαθώντας να γίνουμε κάτι που θέλουν οι άλλοι, μπορεί να καταφέρουμε να ταιριάξουμε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε. Το να είσαι αυτός σου σήμερα δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μην χαθείς.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Καλημέρα σας. Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης του 20ου Δημοτικού Αγίου Δημητρίου και σήμερα μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα. Τα αδέσποτα ζώα στην πόλη μας.
3: Στη γειτονιά μας υπάρχουν σκύλοι και γάτες που ζουν χωρίς σπίτι και φροντίδα.
4: Βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου συναντάμε συχνά αδέσποτα ζώα. Οι κάτοικοι λένε ότι πολλά από αυτά εγκαταλείφθηκαν.
5: Κάποια ζώα δεν έχουν τροφή. Κάποια φαγόταν τους ανθρώπους.
6: Κρυώνω, πεινάω, δεν έχω σπίτι, γιατί με εγκατέλειψαν.
7: Ich bin ein Hund.
8: Ich bin so traurig.
9: Ich brauche Wasser.
10: Kein Tier allein.
11: Ein Zuhause für jedes Tier.
12: Tiere brauchen Liebe.
13: Zezui und Sa.
14: Ze besoin d'amour.
15: Τα ζώα δεν μιλούν, αλλά
16: νιώθουν. Πώς δημιουργείται το πρόβλημα?
17: Όταν κάποιοι εγκαταλείπουν τα ζώα τους.
18: Όταν δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη.
19: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς?
20: Να βάζουμε νερό το καλοκαίρι.
21: Ενημερώνουμε έναν ενήλικα.
22: Να στηρίζουμε υιοθεσίες.
23: Να μην αγοράζουμε ζώα.
24: Protège les animaux. Προστατεύουμε τα ζώα.
25: Aime les animaux. Αγαπάμε τα ζώα.
26: Les animaux sont nos amis. Τα ζώα είναι φίλοι μας.
27: Η φιλοζωία είναι πολιτισμός.
28: Τα ζώα δεν έχουν φωνή.
29: Είμαστε εμείς η φωνή τους.

0: Έμαθες τα νέα?
1: Όχι, για πες.
2: Το Δημοτικό Σχολείο Βαθιοσάμου θα βρίσκεται για πρώτη φορά στον αέρα του European School Radio.
3: Αλήθεια.
4: Ετοιμαστείτε για ανεπανάληπτες στιγμές,
3: νέα και φυσικά μουσική.
5: Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας.
6: Θα περάσουμε υπέροχα.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

chocolate. Στεναχωρήθηκα που μου τα πήρε. Κι εγώ στεναχωρήθηκα που φύβασες.

0: Πως νιώθετε? Νιώθω θυμό που δεν με ρώτησε. Λάβω ενθουσιασμό όταν χτίζω. Θα βοηθήσει και τους δύο. Μπορούμε να τα μοιραστούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι κάνουμε σε διαμεσολάβηση. Σεβόμαστε πως νιώθουν οι φίλοι μας. Και βρίσκουμε λύση που βοηθούν όλους.
2: Σαν παλιό σινεμά.
0: Όταν μιλάμε για τα συναισθήματά μας, η καρδιά μας γίνεται πιο ελαφριά.
2: Κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια.
0: Και όταν ακούμε τον φίλο μας, κάνουμε έναν μικρό κόσμο πιο όμορφο.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιό.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

βυζάξαμε μες της καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες τη ζωή στο ρέμα. Μα τάχα εμείς

0: Δε βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν την ώρα γνέψε μας.
1: Δε σου ζητούμε
0: χάρη. Σου ζητούμε χάρη.
1: Μ' όσο να φύγεις.
0: Μ' όσο να φύγεις πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις
0: σε κερνούμε.

Alamus, amen. Up over all your supery. Ta zoom, papa zoom. Up all the emis. Up all kiki echri. Κουτά νερό, ενδύο, κουτά ψωμί, τρία, τέσσερα. Κουτά νερό, ούτε ψωμί, ούτε φαΐ. Βασιλιάς πατρίς, θρησκεία μας οδηγεί. Πλημμύρης από αίμα οδηγεί, με ψυχή. Να όμως που το άλλο βράδυ φτάνει, αρκετοί είναι οι νεκροί. Μας φύγει μια σωματική ανάγκη, δεν παίρνει αναβολή. Τα όπλα παρατάμε και πίσω από τα δέντρα πάμε. Το ίδιο και οι εχθροί και ακολουθούν και οι αξιωματικοί με καρδιά. Τώρα όλα πήγανε στο βρόντο

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

so hard to bear. Got no choice.